Κίμα να ζάτα χαγγίτσι πανικούνα. Βάου κικούνα. Άζιζα τσουκαγγίτσι. Νικονίμι. Δύο παξίμι ήταν μάσκα χουαρμίκα. Δύο παχμούνα ήταν μασκανάκα. Ατσκα αζίτα γμάρι. Σύνακα πάπη. Η μασίνα δύο παχμούνα ήταν ρόρα να πάχκα. Δύο παξίμι τάμι για τσανακάτσι.